θα φάει σε ένα τότε, φιχτό νομίν. Φάβο, πουλτό νομίν. Γιατί η φάτα τσίκια τι είναι παντού, άνα. Για να κάνουμε εκεί σε βάλω, που να πιάσει ένα τσάμπι, σίκια. Δεν είναι ούτε ένα κράγια, βρει τσίκια η σιρίβα. Δεν είναι ούτε ένα κράγια, βρει τσίκια η σιρίβα. Δεν είναι ούτε ένα κράγια, βρει τσίκια η σιρίβα. Δεν είναι ούτε ένα κράγια, βρει τσίκια η σιρίβα.